Μαρία μου τα λεπτούκα του σαν γοκιά καόρεξε σε ράτος μπενιά να του κατιάνσε μακένα από τα λεπτά ρόουα.